0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 100%.
1: Antenna Star. Πάρε

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

παπάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ερωτικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να, να.

Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Μίμης Πλέσας και ο Δημήτρης Χριστοδούλου έγραψαν αυτό το μικρό αριστούργημα για τον Αντώνη Καλογιάννη. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαστε το άλμπουμ που απόψε θυμάται τα σαγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας για να κρατήσουμε ζεστό το χειμώνα που τώρα ουσιαστικά μπαίνει. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς ξεφυλίζετε τις σελίδες του άλμπουμ για να θυμόμαστε όλα τα σαγαπώ που έμειναν για πάντα χαραγμένα μέσα μας, στις φωτογραφίες αλλά και στους δίσκους.

Ναι, σωστά αναγνωρίσατε τη λίμνη των Γκίκνων του Τσαϊκόφσκι στη μελωδία. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έβαλε τα λόγια στο κλασικό αυτό έργο και η Βίκη Λέανδρος το τραγούδισε το 1969 και έτσι προέκυψε το «Ζω για να σ' αγαπώ». Προχωράει η νύχτα, προχωρούν και τα σ' αγαπώ, μεγαλώνει και η παρέα μας και πρέπει να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο.

Τα λόγια τα θυμόμαστε και από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ήταν το «Μούταξες ταξίδι να με πας» της Σότιας Τσότου, που τότε λεγόταν «Πόσο σ' αγαπώ». Και τη μουσική δεν είχε γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά ο Γιάννης Σταμπουλής. Η ουσία είναι ότι είτε με τη μία μουσική είτε με την άλλη, το ταξίδι και το «Σ' αγαπώ» παρέμειναν ισχυρά στο χρόνο. Και συνεχίζουμε με τη φράση «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει».

Ο Γιάννης Πετρόπουλος μαζί με τη Γιωβάνα τραγούδησαν Γιώργο Μουζάκη και Κώστα Κοφινιώτη σε ένα ακόμα άκρος επιτυχημένο τραγούδι που έχει τις μουσικές του ρίζες μέσα στο 1947. Σε ένα περίεργο «Σ' αγαπώ» θα πάμε τώρα να θυμηθούμε τον Γιώργο Μαρίνο σε ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου. «Σ' αγαπώ, μα δεν σε θέλω».

0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι περισσότεροι το θυμόσαστε με τη φωνή της Ελπίδας, αλλά εδώ ήταν η Γλυκερία, σχεδόν αγνώριστη σε ένα από τα πρώτα της τραγούδια. Το 1980 ο Λάκης Παπαδόπουλος συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision με τη νέα τότε τραγουδίστρια Γλυκερία. Το τραγούδι του «Έτσι απλά σ' αγαπώ», μια κλασική πλέον επιτυχία, καταλαμβάνει στο δυσκολότερο ίσως εθνικό τελικό που διοργάνωσε ποτέ η ΕΡΤ την πέμπτη θέση. Και έτσι δεν έφτασε ποτέ μέχρι τον τελικό της Eurovision εκείνα τα χρόνια. Τους στίχους είχε γράψει ο Κυριάκος Ντούμος και το τραγούδι μπήκε σε ένα δίσκο πολυσυλλεκτικό που λεγόταν «Πασπαρτού». Πάμε και σε κάτι απολύτως κλασικό τώρα.

Γιάννης Καλαμίτσης είχε γράψει αυτά τα υπέροχα λόγια, ο Γιώργος Χατζηνάσιος έβαλε τη συνθετική του τέχνη και η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσε καλύτερα από ποτέ. Και επειδή ένας Χατζηνάσιος ισούται με κανέναν Χατζηνάσιο, πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι του με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτή τη φορά. Ο Γιάννης Κούτρας στις αρχές του 80 πρόσθεται ένα ακόμα σ' αγαπώ στην ελληνική δισκογραφία.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Πολλά τα σ' αγαπώ απόψε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, αλλά όλα στα ελληνικά. Θέλετε να τα τραγουδήσουμε σε όλες τις γης τις γλώσσες? Με τη βοήθεια του Γιάννη Βοιατζή, βεβαίως, από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου, «Όταν λείπει η γάτα», από το 1962.

μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Μουζάκης στην ταινία «Όταν λείπει η γάτα». Εκεί ήταν και τα πρώτα βήματα της Ρένας Βλαχοπούλου σε καθαρό ημικομωδία. Εκεί είδαμε και το υποκριτικό ταλέντο του τραγουδιστή Γιάννη Βογιαντζή, που υποδιόταν τον Τέλη Στεφανή. Και μάθαμε και αυτό το χαριτωμένο άσμα με το «Σ' αγαπώ», μέχρι και στα κινέζικα. «Τσετσακό» που έλεγε. Πάμε και στα λαϊκά τα «Σ' αγαπώ».

Γιώργος Κρυμιζάκης και Σώτια Τσότου από το 1977. Όλα αυτά μπορεί να προκληθούν όταν λες ένα σ' αγαπώ και το ακούει ο κατάλληλος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Δημήτρης Μητροπάνος έλεγε: το σ' αγαπώ δεν το λέω σε κανέναν, μια ζωή το κρατάω για σένα. Βαρύ πυροβολικό του λαϊκού ερωτικού τραγουδιού ο Τάκης Μουσαφύρης που έγραψε το ακόλουθο άσμα.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ ξεφυλίζει και ακούει όλα τα σ' αγαπώ που κατάφεραν να μπουν στις σελίδες του. Ήταν 1982 όταν ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να τι άλλο μπορεί να προκαλέσει ένα σ' αγαπώ.

καιρού τα ρέματα λεγόταν αυτός ο σπουδαίος δίσκος του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Μανώλη Μητσιά. Πέρασαν από τότε 42 χρόνια εσείως και περίπου μια πενταετία αργότερα η Μαρινέλα τραγουδά Γιάννη Πάριο και Νίκο Λαβράνο σε ένας αγαπό που είχε συμπεριληφθεί στο δίσκο «Τολμώ».

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό!
4: Μα σύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε!
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου και το Θέατρο Παπάγου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Zigzag τους αγαπήσαμε για τα τραγούδια σλόγγαν που έγραφαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά τους αγαπήσαμε και για τα υπέροχα ερωτικά τους τραγούδια που έγραψαν στην πορεία τους. Το «Γι' αυτό σ' αγαπώ» ήταν πράγματι ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά τους άσματα και εμείς πάμε αντικριστά για φινάλε. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και εσείς ήσασταν η πιο ζεστή παρέα και όσο για μας, αύριο πάλι.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

καθημερινά για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Το 1996 αυτό το τραγούδι κατέκτησε ένα περίεργο ρεκόρ. Έγινε το πιο παιγμένο τραγούδι στα αμερικανικά jukebox όλων των εποχών. Τεράστια επιτυχία για μια σπουδαία τραγουδίστρια της country, της πρόωρα και άδικα χαμένη Patsy Cline, με την υπογραφή ενός άλλου σπουδαίου, του Willie Nelson. Αυτό ήταν το Crazy. Ο Willie Nelson, από τη γνωστή παρέα των παρανόμων, των Outlaws, που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτούς την προηγούμενη ώρα, είχε μια πολύ πετυχημένη solo καριέρα και άνοιξε τα φτερά του και τις δραστηριότητες του και σε άλλα πεδία. Έχει παραστήσει και λίγο τον ηθοποιό, είναι και ακτιβιστής για διάφορα θέματα, από τη χρήση και την προώθηση των βιοκαυσίμων μέχρι την νομιμοποίηση της μαριχουάνα. Ο Willie Nelson.

Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή ήταν η country περίοδος του Willie Nelson. Έχει περάσει και πιο soft, πιο περίεργες. Ίσως από τις πιο μυστήριες συνεργασίες της καριέρας του, αυτή του 1984, με τον Julio Iglesias, τον Ισπανό superstar. Τεράστια επιτυχία και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, το To All the Girls I've Loved Before.

Στιγμές όπου η country συνάντησε την pop, η pop συνάντησε την country ή άλλα μουσικά είδη. Μέχρι τις 12 εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 στη νύχτα του Σαββάτου. Το επόμενο έχει αν μετράει επανεκτελέσεις. Υπολογίζονται γύρω στις 300, ίσως και περισσότερες. Το περίφημο Always on My Mind. Τεράστια επιτυχία για την Brenda Lee και για τον Elvis Presley και για τον Willie Nelson που ακούσαμε νωρίτερα. Το 1987 ένα ιδιωτικό κανάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κάνει ένα αφιέρωμα στον Elvis Presley με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατό του. Εκεί ο Chris Lowe και ο Neil Tennant, το ντουέτο των Pet Shop Boys, παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό μία διασκευή στο Always on My Mind. Το κοινό λύσαξε. Τη λάτρεψε. Υποχρέωσε το συγκρότημα να την κυκλοφορήσει. Ήταν το χριστουγεννιάτικο νούμερο 1 εκείνη τη χρονιά και τεράστια επιτυχία και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Pet Shop Boys και Always on My Mind.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

Τρεις άνθρωποι συνυπέγραψαν το Always on My Mind. Ένας από αυτούς ο country τραγουδοποιός Mark James, ο οποίος είχε δοκιμάσει και μόνος του την τύχη του ως τραγουδιστής τα προηγούμενα χρόνια. Το 1968 είπε σε πρώτη εκτέλεση το δικό του Suspicious Minds, Τζίφος, μεγάλη αποτυχία. Ένα χρόνο μετά έγινε από τα εμβληματικά, τα κλασικά του Elvis Presley. Συνέχεια με άλλο κλασικό country τραγούδι, αλλά από pop τραγουδιστή αυτή τη φορά, Easy Listening για την ακρίβεια. Το 1952 ο Περικόμο έκανε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο αυτό, το Don't Let the Stars Get in Your Eyes.

Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά.

Το επόμενο κορίτσι μονοπολεί τις συζητήσεις τα τελευταία χρόνια με τις sold out παγκόσμιες περιοδίες της, με τα ρεκόρ που σπάει το ένα μετά το άλλο, σε πωλήσεις, σε θέσεις στους καταλόγους επιτυχιών. Λίγοι θυμούνται πια ότι ξεκίνησε από την country σε πολύ νεαρή ηλικία, έφηβη ακόμα. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 2006, όταν αυτή ήταν ακόμα 17 ετών. Ο λόγος για την Taylor Swift. Ο ήχος της ελάχιστα θυμίζει το σημερινό. Έβγαζε τραγούδια όπως αυτό, το Our Song.

Για ένα φεγγάρι από την country είχε περάσει και η επόμενη τραγουδίστρια, η Olivia Newton-John, με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Αυστραλία, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των Αμερικανών αρτηριοσκληρωτικών και σκληροπυρηνικών εκπροσώπων της country. Πιτσιρίκα ακόμα τότε είχε δηλώσει μια ανοησία του τύπου «Άχνε, πολύ θέλω να πάω στο Νάσφιλ για να γνωρίσω τον Hank Williams, τον θρύλο της country, ο οποίος ήταν ήδη πεθαμένος τότε καμιά 20 χρόνια και βάλε». Παρόλα αυτά, της αναγνωρίστηκε το δικαίωμα και έβγαλε country δίσκους και έκανε και country επιτυχίες από το 1973 αυτό, διασκευή στη μεγάλη επιτυχία του John Denver, Take Me Home, Country Roads.

0: η Taylor Swift δεν εφήβερε τον τροχό, δεν ήταν η πρώτη η οποία ανακάτεψε καλά την country με την pop. Απλά στην εποχή της Shania Twain, της Καναδής Shania Twain, δεν υπήρχαν ακόμα τα social media. Κι όμως, ακόμα και χωρίς αυτά, κατάφερε να πουλήσει καμιά 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, χάρη στον τρίτο δίσκο της, το Come On Over, με επιτυχίες όπως το That Don't Impress Me Much, αλλά και αυτό που έρχεται, το You're Still The One, με ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, αλλά και με αρκετό χιούμορ.
1: When I first saw you.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Ανάσα πριν τις 12, είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο φινάλι της διαδρομής μας ανάμεσα στην country και στα άλλα μουσικά είδη. Για γυναικεία χειραφέτηση μιλούσαμε νωρίτερα με αφορμή την Shania Twain αλλά και την Taylor Swift. Η Tammy Wynette από τις σπουδαίες τραγουδίστρες του είδους, κυρίως τα χρόνια του 60 και του 70, πρέσβευε ακριβώς το ανάποδο. Κλασική επιτυχία της το Stand By Your Man, αλλά τα άκουσε και για τα καλά, κυρίως από τις φεμινίστριες της εποχής, κυρίως για τα διδάγματα υποταγής, τα οποία πρόβαλε μέσα από το τραγούδι. Την Tammy Wynette θυμήθηκαν στα καλά καθούμενα κάποιοι Βρετανοί, η KLF το 1991, εκπρόσωποι της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, αλλά και με μπόλικη τρέλα, και τη φέραν να τραγουδήσει σε μια μεγάλη τους επιτυχία. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη, έτσι, στην Αμερική αυτά δεν πιάνουν. Το έλεγαν Justified and Ancient.

Το επόμενο δεν το λες ακριβώς συνεργασία, πρόκειται για διασκευή, αλλά τάραξε τα νερά για τα καλά. 1988 και όλος ο κόσμος παραμιλάει με την Tracy Chapman, μια Αφροαμερικανίδα η οποία εμφανίστηκε στη συναυλία αφιέρωμα στον Nelson Mandela στο Wembley και ο πρώτος της προσωπικός δίσκος εκτοξεύτηκε στα charts όλου του κόσμου, με πωλήσεις ασύλληπτες μέχρι και σήμερα. 2023, ένας country τραγουδιστής, ο Luke Combs, αποφασίζει να διασκευάσει τη μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνο το δίσκο της Tracy Chapman, το Fast Car. Για την ακρίβεια, κάνει μια τολμηρή απόφαση. Επιπλέον, δεν πειράζει καθόλου το στίχο. Ο στίχος είναι γραμμένος σε πρώτο πρόσωπο από γυναικείο ρόλο. Μιλάει για μια κοπέλα η οποία δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, σαν ταμείας. Ο Luke Combs το τραγουδάει ως έχει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ψηφά και το γεγονός ότι διασκευάζει μια μαύρη καλλιτέχνηδα. Έχετε υπόψη πόσο συντηρητική είναι η country τραγουδοποίη. Αυτό δεν ενοχλεί σε τίποτα το τραγούδι από το να φτάσει στο νούμερο 1 των καταλόγων επιτυχιών στην Αμερική, να ασκήσει σε πωλήσεις, να σαρώσει όλα τα βραβεία στο τέλος της χρονιάς και να φέρει τους δύο καλλιτέχνες μαζί επί σκηνής στην απονομή των βραβείων Grammy του 2024. Εμείς θα ακούσουμε το πρωτότυπο, Tracy Chapman και Fast Car.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Για αναμέτρηση. Ο λόγος για το πασίγνωστο. The devil went down to Georgia. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

ώρα είναι 12. Παραπολιτικά.

Ήταν 1973 όταν η Ντόλι Πάρτον έγραφε και ερμήνευε ένα τραγούδι ορόσημο, όταν παρακαλούσε την πανέμορφη Τζολίν να μην της κλέψει τον άντρα. Είναι 2024 όταν η Beyoncé Knowles κυκλοφορεί ολόκληρο country δίσκο, αυτό κι αν είναι σοκ από μόνο του, και αποφασίζει να διασκευάσει την Τζολίν, αλλά να τη διασκευάσει και σε μουσική και σε στίχο. Πήραξε το στίχο για τα καλά. Έχτισε μια άλλη περσόνα. Αυτή πλέον που παρακαλούσε την Τζολίν είναι μια δυναμική γυναίκα του σήμερα, η οποία λέει στην Τζολίν ούτε λίγο ούτε πολύ. Μην το διανοηθείς ότι ο κύριος θα μείνει μαζί μου, ότι τα έχουμε συζητήσει αυτά, ότι δεν τον κουνάει τίποτα, ότι εν λόγω η ερμηνεύτρια δηλαδή είναι βασίλισσα. Κοινό στο κουβατάκι σου και σε άλλη παραλία. Με αφρομήτη country, πάμε να δούμε country καλλιτέχνες που έκαναν pop. Pop καλλιτέχνες που έκαναν country. Καλλιτέχνες γενικότερα οι οποίοι κατάργησαν τα σύνορα, τα μουσικά σύνορα. Και ήταν πολλοί αυτοί. Μέχρι τις 12 εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλησπέρα.

λόγος για την Dolly Parton και δεν γίνεται να μην σταθούμε στα κατορθώματά της και στον κινηματογράφο. 1980 σκίζει στις αίθουσες σε όλο τον κόσμο το 9-5, 9-5, δίπλα στη Jane Fonda και τη Lily Tomlin. Τρία εργαζόμενα κορίτσια τα οποία αποφασίζουν να κάνουν το ανήκουστο. Να απαγάγουν και να αλυσοδέσουν σε ένα σπίτι το σκληρό αφεντικό τους και να αναλάβουν αυτές τα ενία της επιχείρησης. Και τα πήγανε μια χαρά. Ακόμα καλύτερα τα πήγε το ομότιτλο τραγούδι με την υπογραφή της Dolly Parton και το soundtrack που προέκυψε από αυτό. Υποψηφιότητες για Όσκαρ, υποψηφιότητες για Γκράμι και πολλές πωλήσεις σε εκατομμύρια πάντα, έτσι. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Με την υπογραφή της Dolly Parton και το επόμενο, από την ίδια χρονιά με το Jolene, κάποιοι λένε και από την ίδια μέρα. Ναι, είχε τέτοια έμπνευση. Πολλά χρόνια μετά, όταν η Whitney Houston και ο Kevin Costner τα κίνιασαν και έπρεπε να κάνουν μαζί μία ταινία, το Bodyguard, δεν την ξέρετε, χρειάστηκαν ένα τραγούδι. Ο Kevin Costner έβαλε σε βινήλιο στη Whitney να ακούσει ένα παλιό δίσκο της Linda Ronstadt με τη δική της εκτέλεση σε αυτό, της Dolly Parton, το I Will Always Love You.

Για την επόμενη συνεργασία τα έχουμε ξαναπεί. Ο Κένι Ρότζερς και η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον και ο Κένι Ρότζερς. Ναι, δεν ήταν μόνο καλό στο να ανοίγει καταστήματα με ψητά κοτόπουλα. Οι Bee Gees, τα αδέρφια Gibb, κάποια στιγμή έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο δεν ήθελε ο Marvin Gaye, τον πρόλαβε στο μεταξύ και ο θάνατος. Το είπε ο Κένι Ρότζερς, χρειάζονταν μια γυναίκα, φώναξαν την Ντόλι, τεράστια επιτυχία. Το Islands in the Stream, περισσότερα κατορθώματα του Κένι Ρότζερς με την Bob, σε λίγο.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Όταν η country συνάντησε την pop αλλά και άλλα μουσικά είδη, το προηγούμενο κι αν ήταν έκπληξη. Ο Lionel Richie με καριέρα στη soul και στο funk και στα rhythm and blues, η ηγέτης της μπάντας των Commodores στα χρόνια του 70, έγραψε το τραγούδι που τελείωσε για τον Kenny Rogers, το Lady. Τεράστια επιτυχία και κάπως έτσι άνοιξε τα φτερά του για μια solo καριέρα εκεί στα πρώτα χρόνια του 80. Συνέχεια, με έναν κύριο, με γένια, με μουστάκι, με μια χέτη ασυγχώρητη, ο οποίος έκανε τεράστια επιτυχία εκεί στα πρώτα χρόνια του 90. Με ένα τραγούδι που εισήγαγε ή μάλλον ξαναέκανε δημοφιλή ένα χορό, αυτούς τους γραμμικούς χορούς που όλοι πιάνονται ο ένας από τη μέση του άλλου και προχωράνε σε γραμμή, το λέγανε Achy Breaky Heart. Ο κύριος αυτός, Billy Ray Cyrus, διάσημος και αυτός και η κόρη του.

Emily Ray Cyrus είχε και καριέρα ηθοποιού από το 2001 έως το 2004, υποδιόταν τον επαρχιώτη γιατρό στη Νέα Υόρκη, στη σειρά Doc. Από το 2006 έως το 2011 ήταν στο Disney Channel, στη σειρά Hannah Montana, με πρωταγωνίστρια τη μικρή του κόρη, τη Miley Cyrus. Ιστορία μου, αμαρτία μου, από μικρή στις καταχρήσεις, εφηβεία προβληματική, γεμάτη από τοξινώσεις και περιπέτειες, με συντρόφους και όχι μόνο, τεράστια επιτυχία το 2023, για την ακρίβεια, η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς. Επίσημα σε streams, σε πωλήσεις, σε όλα. Το Flowers, η Miley Cyrus.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

διασκευασμένα τα τραγούδια των Everly Brothers και από καλλιτέχνες που δεν φαντάζεστε. Καλή ώρα. Το 1962 είχαν τεράστια επιτυχία με ένα τραγούδι με την υπογραφή της Carol King, το Crying in the Rain. Το 1990 έγινε ξανά επιτυχία για τους Νορβηγούς Aha. Μάλιστα ήταν ακόμα εν ζωή οι δύο Everly Brothers και άκουσαν την εκτέλεση και την ενέκριναν και πλησίασαν τους τρεις Νορβηγούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους χάρισαν και ένα σετ από κιθάρες. Λένε ότι οι Aha μέχρι πρόσφατα στις συναυλίες και τις περιοδίες τους χρησιμοποιούσαν ακριβώς αυτές τις κιθάρες των Everly Brothers. Crying in the Rain

Τραγούδι των Everly Brothers, το πασίγνωστο Bye Bye Love, τραγούδισε, διασκεύασε μάλλον και ένας άλλος, ένας σπουδαίος, ένας θρύλος των Rhythm and Blues, ο Ray Charles, σε ένα δίσκο σοκ για την εποχή του. Ήταν 1962, όταν κυκλοφορούσε το Modern Sounds in Country and Western Music. Μαύρος καλλιτέχνης, το 1962, να διασκευάζει country τραγούδια στην καρδιά του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων, στην καρδιά των αναταραχών που προκάλεσε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, αλλά και αργότερα, τολμηρό από κάθε άποψη και σπουδαίο και καλλιτεχνικά. Έκτοτε λογίζεται στους σπουδαιότερους δίσκους της rock and roll εποχής. Αυτό είναι το Bye Bye Love.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 όταν η pop συνάντησε την country, η country την pop αλλά και άλλα μουσικά είδη. Τα πειράματα του Ray Charles με την country συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια. Αυτό που έφυγε από το 1970, το Ring of Fire, τραγούδι σήμα κατά τεθέν ενός άλλου σπουδαίου, του Johnny Cash. Αυτός μαζί με άλλους 3-4 ηγήθηκε και μιας πρωτοβουλίας κατά κάποιο τρόπο. Ήταν πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι κόντρα στο ασφικτικό περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί στη βιομηχανία της country από τα χρόνια του 60. Όταν αυτή έγινε ένα είδος οικογενειακό, όταν αυτή έγινε ένα είδος αυστηρά λουσάτο, ενορχιστρωτικά, που αφορούσε μόνο νοικοκυρές που θέλανε δακρύβρεχτα τραγούδια. Εκεί λοιπόν βρέθηκε μια παρέα από μουσικούς οι οποίοι έγραφαν πιο λιτά, πιο ενδοσκοπικά, πιο σκοτεινά. Τους ονόμασαν outlaws, δηλαδή παράνομους, και για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσαν καν να ηχογραφήσουν τα τραγούδια αυτού του ύφους. Όταν βρήκαν διέξοδο στη δισκογραφία, έσκησαν και έγιναν ο καθένας θρύλος για δικό του λογαριασμό. Ο Johnny Cash και ένα κλασικό country τραγούδι, το Ghost Riders in the Sky.

0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο. Παπάγου.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

Από τα τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 2002 συγκεκριμένα, ένα χρόνο πριν πεθάνει ο Johnny Cash, από μια σειρά δίσκων σε συνεργασία με ένα σπουδαίο Αμερικανό παραγωγό, τον Rick Rubin, η περίφημη σειρά American, τόμος 1, τόμος 2 και πάει λέγοντας. Από τον τέταρτο συγκεκριμένα, η διασκευή του στο Personal Jesus, τον Depeche Mode, ένας άλλος καταραμένος, ένας άλλος παράνομος για τη συνέχεια, ο Chris Christopherson, η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της καριέρας του και πολύ διασκευασμένη. Την έχουν τραγουδήσει από τον Elvis Presley μέχρι την Joan Baez, μέχρι την Tina Turner, το Help Me Make It Through the Night.

Αυτός είναι ο Κρις Κριστόφερσον, ζευγάρι στη ζωή για πάρα πολλά χρόνια και με πολλές συνεργασίες με μια άλλη τραγουδίστρια, τη Ρίτα Κούλιτς. Όμως η ερμηνεύτρια που του χάρισε την τεράστια αναγνωρισιμότητα ήταν άλλη. Χάρισε μια ταινία, η Μπάρμπαρα Στράιζαντ, για το A Star is Born, το ένα αστέρι γεννιέται. Δεύτερη, τρίτη διασκευή του ίδιου θέματος. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο στις χρυσές δεκαετίες του Hollywood, πίσω στα χρόνια του 50 αλλά και του 30. Όσκαρ τραγουδιού για το θέμα της ταινίας, το Evergreen. Εμείς από το soundtrack θα ακούσουμε ένα άλλο, ένα ντουέτο με την Μπάρμπαρα Streisand. Αυτό που λέει Lost Inside of You.

Περισσότερη country, περισσότερα παιχνίδια με την pop αλλά και άλλα μουσικά είδη την επόμενη ώρα εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Εμείς θα κλείσουμε με έναν ακόμα καταραμένο, με έναν ακόμα παράνομο από την ίδια παρέα, τον Waylon Jennings και μια τεράστια επιτυχία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τηλεοπτική σειρά παρακαλώ. Τη βλέπαμε και στην Ελλάδα, φανατικά, όσοι την προλάβαμε ή κάποια ηλικία. Τους έλεγαν Dukes of Hazzard σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Ναι, Αποστόλη.
7: Έλα.
6: Μια παράκληση.
7: Ναι.
6: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
7: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
6: Ευγνώμων θα σου είμαι.
7: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
6: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
8: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελά, Ελίτ.
6: Έχουμε πόλεμο!
7: Ω, γράψου καλέ!
6: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
7: Ναι, ναι.
6: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
7: Ίδια.
6: Μπαλουρδο Χιονάτη!
7: Έλα!
6: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
7: Τα ρήφασε κι εσύ?
6: Όχι, τα ρήφασε, τρανσφέρα, οδηγός.
7: Ούμπερ και τέτοια?
6: Ναι.
7: Κατάλαβα.
6: Το
7: αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
6: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελά,
7: και?
6: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
7: Αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
6: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
7: Okay.
6: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας ο Καρβατζίδης.
9: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε κατατίσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Τι κάνεις, γλυκά μου?
7: Οπα.
6: Αγάπη μου, εσύ.
7: Τι έχουμε, τι έχουμε.
6: Λατρεία μου.
7: Πέσιμο.
6: Πέσιμο, κανονικό.
7: Να.
10: Ναι.
7: Λέγεται.
10: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
7: Γεια σου Βασιλική.
10: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
7: Τελιβεράς να γίνεις, τι δεν γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
10: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
7: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
11: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
10: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
7: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
12: Όπα, σε πέτυχα.
7: Ω, γέροντα την ευχή.
13: Ω, γέροντα η ευχή.
12: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
7: Ποιο ήταν το όνειρο?
12: Αυτό θέλω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
7: Σιγά, μωρή.
12: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και στην παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
7: Α, τον κουνά το φίκο.
12: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
7: Καταρχά, Αποστόλη.
12: Τόλι, σε ξέρουμε.
7: Μα από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
12: Ναι, αλλά ο Τόλι είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλη καρδιά δεν πάει.
7: Τέλο πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
14: Απίστευτο.
7: Ανέλπιστο.
14: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μία μισή έπιανα γραμμή.
7: Ει, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
15: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
14: Δεν θέλω, παίρνω από τη μία
10: και 10. Λοιπόν, γεια σου, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
7: Καλά.
10: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια, δεν θέλω να με βγάλεις.
7: Αυτό ήτανε μόνο?
10: Να σου πω ένα γεια.
7: Καλά.
10: Α, σε βλέπω και στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
7: Με βλέπεις στα Instagram και την άρθρα στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
10: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση, έχω έρθει.
7: Α, έρχεσαι.
10: Έρχομαι.
15: Έλα, ρε Δημήτρα.
7: Έλα.
15: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
7: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
15: Καλό.
16: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
15: Αυτό. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα? Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
7: Ναι, περιμένω. Μπορεί να φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
15: Μα βλέπει με κάτι.
7: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
15: Είσαι μαζί με το Μαρκόνι και μα ψεκάζει.
7: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
15: Καλαλώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύει ο Μητσοτάκης? Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
7: Ναι.
15: Σε ποιους?
7: Ναι.
15: Σε ηλίθιους.
7: Ναι, τι θες, ναι.
15: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
7: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
15: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
17: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
17: Αποστολή.
7: Ναι, ναι.
17: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
18: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
19: Πολύ ωραίο.
17: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό, ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
7: Έχετε σιγά-σιγά, ε.
17: Ρε, παιδί μου, επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
7: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
17: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρω τη συγκομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
7: Όχι, δεν το φαστιμάπα, μην ανησυχείς.
17: Λοιπόν, άρχεται, φοβάμαι. Δε...
7: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
17: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
20: Κάντε ρε, σήκωσε το και ζέστη, θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
7: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
20: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι, αλλιώς,
7: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
20: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα λέγα εγώ.
7: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
20: Α, ναι, είχατε κάνει.
7: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
20: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
7: Άστο.
21: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθιακός εδώ.
7: Αγόρι μου εσύ, ναι.
21: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
22: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
18: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
22: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
7: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένα ακροατή. Που με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
21: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
7: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
21: Ότι, ας τις μαλακίες, υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
7: Βρέστε.
21: Άρθω εκεί, θα σας τη δείξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε ως άλλη φορά.
7: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
21: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις, ρε παλιωμαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
7: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
21: Μωρή λουλού.
7: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
21: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα τη γιάννη.
23: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
21: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
23: Ξέρεις ποιο είναι?
7: Ποιο?
23: Το «Μαλακίζουμε τη μαλακία».
7: Α, καλό είναι.
23: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το τόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε και εμείς, κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε και εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
15: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
7: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ναι, ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
15: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
7: Άντε
15: 25
7: πάλι.
15: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
7: Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
15: Περίμενε μωρέ μαλάκα.
0: μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
7: Λέει
0: ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
1: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
1: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
0: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
7: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
0: Άκουσες, μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανίδης, δεν είναι?
7: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
1: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
0: Μπράβο!
1: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
19: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
7: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
19: Δεν του πάω το κερατό, ρε που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
7: Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ξεπέρασέ τον, σβήστε τον, πάμε παρακάτω.
19: Δεν μπορώ.
7: Πάρ' το απόφαση, γιατί... δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
19: Καλέ, έχω προχωρήσει, αμέ.
7: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
19: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες ας το διάλο, γαμώτο. Μα αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
7: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
19: Δεν θα πεις τον κακομοίρη,
7: καλά. Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
19: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
25: Ποιος καλέ?
24: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
25: Και σε παίρνει αυτή?
24: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
25: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
26: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έλα, ρε, έχω δύο απορίες.
7: Για πες.
5: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει, τα γυρίσετε.
7: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
5: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
7: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
5: Και αυτό φαντάζεσαι.
7: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
6: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
5: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώθα, πα.
7: Ναι, πού
5: έπασε. Πού θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν θέλει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
7: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
5: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και του που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον έναν άλλο σύντροφο. Από ποιο που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
7: Ναι.
5: Τι σύντροφο.
7: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
5: Από πού σύντροφο, που λέει πώ προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στέλνει.
7: Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
8: Καλησπέρα, Απόστολε.
7: Καλησπέρα.
8: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, σαν του τα λέ.
9: Αλλά τι, έρχεσαι με την πρώτη.
7: Όπα.
9: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
7: Έλα.
9: Να κάτι με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσει του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν, και γιατί να μην βάλει με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσει, να βάλει παραπάνω λεωφορεία και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχει, γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
7: Ο Τσίπρα έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
11: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
7: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
9: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
7: Αυτή ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
9: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
7: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
11: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
12: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
7: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
11: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
12: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
7: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
13: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
12: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
7: Στο Πασόκ.
12: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
7: Αμήν, μια λαμπάδα.
12: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
7: Ναι.
12: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
7: Αυτός, 1-0.
12: Ένα μηδέν. Όχι, ισοπαλία.
7: Πάει.
12: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια.
27: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
28: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
7: Τι λες?
27: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
7: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
27: Τι ρόδες δεν συνάδουν.
7: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
11: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
7: Κανείς. Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
29: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
10: Αποστόλη.
7: Έλα.
10: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
7: Όπα, για πες.
10: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία.
7: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
10: Όχι.
7: Τι είναι αυτό τώρα, τι.
10: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
7: Ναι.
10: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
7: Α, εντάξει.
10: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
7: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
14: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
10: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
7: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
10: Πρόσκληση, αν δεις.
7: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
10: Ήταν καλό.
7: Όχι, δεν ήταν.
15: Ναι.
7: Λέγεται.
15: Αποστολή.
7: Ναι.
15: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν. Έτσι δεν είχε πει.
7: Ναι.
16: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
15: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
7: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
15: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή επειδή έρχονται εκλογές.
7: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
15: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
7: Πολλά.
15: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
7: Τι άλλο ήθελες.
15: Τι άλλο να θέλω να πω.
7: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
17: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
7: Ναι, ναι.
17: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παράνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
7: Μη λέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
18: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
17: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
7: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
17: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική και ότι είναι δογματική η θρησκεία. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
7: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
17: Πολλάκες.
7: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
17: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
7: Ναι.
17: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
7: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
17: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόγκας και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
7: Τι είναι αυτό, Netflix.
17: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του ΝΑΣ.
7: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
20: Έλα.
7: Έλα.
20: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο Deliveras από Νέα Ιωνία.
7: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
20: Να πω.
7: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
20: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, φίλε.
7: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
21: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
20: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο Deliveras σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι Deliveras τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον Deliveras. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους Deliveras. Και βάλε σύνολο αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι Deliveras στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
0: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
0: Λοιπόν, να δεκτώσετε για του δελιβεράδε που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
1: Πώ οι δελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, με υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
7: Δεν νομίζω, όχι.
0: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
7: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
0: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδε, δεν είμαι ένα από αυτού. Δελιβεράδε οι οποίε παράδε δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνα. Και έχω κάτι συμμαθητέ στο σχολείο που ήταν δελιβεράδε και του είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβέ μηχανέ. Του είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε α μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
8: Ρε κλάψω τέτοιε. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπα μηδέν. Οπότε μας κάνει κλείσει.
0: Χαίρετε. Πρώτον, Σαρίφα.
7: Ναι.
0: Να σου πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες στα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο και το αιματάκι στην κάλπη.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αποστολής.
7: Ναι, ναι.
0: Ανέλπιστο.
2: Ανέλπιστο.
0: Λοιπόν, για την Αθημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να του παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τι παρακολουθήσει, α πούμε.
2: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
7: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνήτη της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
7: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
7: Παρακαλούμε μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε εκεί που μίλαγε πήγα και...
7: Του, του, του, του, του, του,
4: του, του, του, του, Πρεσευτίνο κατάστε. Πούλησε την παιδονία μας
7: υπέγραψε. Τουτ.
4: Συμφωνία το...
7: Τουτ μωρί, τουτ. Τουτ δεν ακούς. Τουτ. Ναι.
4: Τουτ.
19: Ναι, Αποστόλη.
7: Έλα.
19: Χρόνια πολλά, ρε.
7: Ευχαριστώ.
19: Πήγε σε εκκλησία.
7: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
19: Κοινώνησε.
7: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
19: Έλα, ρε.
7: Mm.
19: Δεν σε πιστεύω.
7: Ναι, με τσικουδιά.
19: Έγινε και το χέρι του παπά.
7: Να ήταν το χέρι μόνο.
19: Και τι άλλο.
7: Εγώ τι μ' άφησε.
19: Μα έτσι.
7: Ναι.
19: Είχε ιστορία προηγουμένω.
7: Ναι, ναι, καλά ήταν.
19: Εντάξει.
4: Παλιοκουμούνια είχε το. Ήρθε το τέλο.
7: Άιμορι.
0: Αποστολή.
7: Ναι, ναι.
0: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
22: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πως τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί οι επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση.
7: Ναι, μάλιστα.
23: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
5: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
4: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως.
5: Φυσικά.
4: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
5: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
4: Ενώ σε καταλαβαίνουν, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλο να. Λες, αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός θα είναι.
5: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κοστούμι. Αλλά...
4: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
5: Όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
4: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
5: Ναι.
4: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
5: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
4: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
6: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
5: Ναι, όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπερ.
4: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι.
5: Όχι, νομίζω όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσει στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
4: Ναι, πώς να μην συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
5: Από εκεί να καταλάβεις.
4: Από εκεί κατάλαβα.
5: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, λέω να σ' αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
5: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
4: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
5: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε.
4: Α, έτσι. Άδοξο, εντάξει, έγινε.
7: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
4: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
8: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
9: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
8: ναι,
9: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
7: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
4: Ναι, και εσύ που δεν με θέλεις.
10: Εκείνοι οι μέλισσες και εσύ.
7: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
4: Ζωή να έχει, μωρέ, να σαν χθες μου φαίνεται.
7: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και τον ξαναψηφίσετε.
11: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
7: Έχει εισπράξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
4: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
7: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
4: Εσείς πόσο το είχατε?
7: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
12: Γιάννης Κοτοβός.
4: Κωστής Παλαμάς.
12: Έλα, Αποστολακό.
4: Έλα.
12: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ για αυτό που γίνεται με το γράψιμο, έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
4: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
12: Ναι.
4: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
12: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο διλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένος, να σε
4: προφανώς.
12: Να σε σταματήσει για κράνος, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
4: Αυτό συζητάμε, δεν σου λέω. Το πρόσημο βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσος για να εισπράττουν οι δήμοι.
12: Ακριβώς, και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά σου ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλο. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
13: Τα σοβαρά κράτη.
4: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
5: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες,
9: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
10: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
8: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
9: Ηλιοπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
8: Καλά, ντε.
9: Να σε ακούσει κανένα θύμιο, να έχουμε άλλα.
8: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεθεί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα. Πάλι θα
9: ναι, δει. Καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
8: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
9: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
8: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
9: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
8: Αέρα.
11: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
8: Α, έτσι μ' αρέσουν εμένα οι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
9: Καλά, μην βιάσει και εσύ κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
8: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερό άνθρωπο.
12: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουνε φάει τα λεφτάκια και μόλις τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, στο δρόμο και έχουνε ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά.

0: σπίτι το φορά και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
1: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει βάλε κάτι στο κεφάλι και ονόμασε το κράνο.
0: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα και να δηλαδή.
1: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φορά που πα με το καπέλο.
0: Τι στάθη είσαι αυτό με του μπάτσου που σου λέω.
1: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
0: Μπράβο, αγόρι.
1: Μετά απορούνε γιατί του λέμε μπάτσου.
2: Καλημέρα ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάλι καλά.
2: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
1: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
2: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν ένα γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και να, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί οι στενάθρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
1: Να.
2: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
1: Είναι
2: να...
1: η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
2: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
1: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
2: Ζωή, ναι,
1: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
2: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
1: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
2: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
1: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
2: Ο πολλής τι να πω, ο πολλής αφήστε τα.
3: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
3: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο, ρε φιλέ. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
1: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
3: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
1: Ήρθε,
3: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
4: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
1: Ναι.
4: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει όλη αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
1: Ναι.
4: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας το τελείωσουμε με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
5: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
4: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 300.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα. Με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσα να τα είχα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
6: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
6: Είναι το βίσμα.
1: Ποιο βίσμα?
6: Δεν θυμάσαι καθόλου?
1: Όχι.
6: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
1: Ναι.
6: Σε απόλαυσα.
1: Ευχαριστώ.
6: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
7: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμίσουμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που γίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοδηματικό. ξεζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
1: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
7: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσει 500 στοιχεία για ποιο λόγο. Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
8: Πόσα χρωστάει η χώρα?
9: Ναι.
8: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
9: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
1: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
7: Έλα από στο λαιμού.
1: Έλα.
7: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
1: Καλά, φίλε.
7: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω πίσω ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
10: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
1: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
7: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η Κυπρή θα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
11: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
1: Έλα, ρε Βαγγέλη.
11: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
1: Καλά ήτανε?
11: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Αυτό είναι μάθημα για τους νέους, να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
12: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
13: Αμήν, αμαρτωλέ.
12: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά τελικά επειδή υπάρχει Θεός. Είδες ότι πέφτουν στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν?
1: Για πες.
12: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
1: Αμέ, ακουλέει.
14: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
1: Ναι.
15: Έλα. Α, Αποστόλη.
1: Έλα, ναι, εγώ.
15: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Χθε, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
15: Αυτές 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνο.
1: Ναι.
15: Ήθελα να πω ότι από τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλο του Μπουκόσπερνα, το τσεκουράτο. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε?
16: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
17: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Θα την διακόπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7928. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη τη. Μας δείχνει δηλαδή μυστικά. Είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη τη, αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη τη. Έχει βγει στον κήπο, τη έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μια κρέμα. Μια λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μια οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, tre. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να κάνω βοντόγουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά φυσικά που έχει ρίξει την βοντόγουρτσα. Αυτοί έχουν φύγει, τα νεκρά τη λέει κοίτα, αλλά δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μα συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μα προτείνει. Εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι. Περισσότερα έχουμε εμεί δηλαδή. Και μία κρέμα λέει, οποία, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα. Διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας, που κάθεσε και ξύνει στα μούτρα. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό. Σαν. Είναι ένα. Φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο. Αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη τους. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δός του. Και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μας στο κάτι άλλο.
3: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
2: Ούτε καν.
3: Ας την έτσι όπως
2: ούτε
3: είναι.
2: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω, στο TikTok. Τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
3: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
2: Έχει,
3: ναι. Εσύ τι.
2: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
3: Γιατί, είσαι από air-condition σε air-condition.
2: Όχι, δεν έχω ανάψει. Δεν έχω χρήση. Είμαι καλά εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Για φορά όχι αυτό που κάμισε που πρέπει να είναι
3: κάνει...
2: κινέζικο, δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
3: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
2: Μου κάνει μασάζ όμως το σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
3: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε!
2: Α, όχι, το ξέχασα. Είδες μου διέφυγε.
3: Ναι.
2: Λεπτομέρεια.
3: Τι ωραία, παιδιά, τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, μιλάμε δηλαδή, και στην έδρα μας, παιδιά.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κοψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
2: Πάντως. Α, το είδες στον αγώνα.
3: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
2: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
3: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ.
2: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
3: Ναι.
2: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
3: Το ενισχυμένο.
2: Το ενισχυμένο, λέει αθλητικά, λέει για το σύζυγο. Της λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα.
3: Ενθουσιασμό. Ενθουσιασμό.
2: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, λέγε στην Ιταλική τηλεφωνήτρια.
3: Έπρεπε να πεις, έπρεπε να έχει τη δική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα του αδιάβαστο.
2: Όχι αδιάβαστο, η μαμά του ήρθε.
3: Αδιά αυτό εννοώ.
2: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
3: Μάλιστα.
2: Γελάσαμε πάρα πολύ.
3: Και καμιά έκπτωση είχε.
2: Όχι, καλύτερα τα καρδιά, δεν βλέπω αθλητικά.
3: Μία στο τόσο εντάξει, αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσε την επανάληψη.
3: Ναι.
2: Δεν βλέπω βαθμό.
3: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία, νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
2: Γίνεται, μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ, δηλαδή, στον αέρα. Κάποιον.
3: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
2: Και εγώ 350.
3: Αυτοί το κάναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλος πηδά τη συνέχεια μέχρι να σα πιάσουν.
2: Εντάξει,
3: το καλό αισθάνομαι.
2: Γιατί μου τόσοι φωτογράφοι είναι επαγγελματίες. Είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιο σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
3: Ναι,
2: να
3: πόσες κάνει... φορές.
2: 25.
3: Αυτό σου λέω.
2: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
3: Βέβαια, άλλη... αυτοί θα έχουν φαντάζομαι φοβερά μικρά.
2: Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
3: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
2: Μα χαρά είναι, δεν είναι και να σηκώνω να πιάσω τον άλλο στον αέρα, ή να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω. Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
3: Α.
2: Μάρκας κινητού.
3: Έχει το συγκεκριμένο.
2: Ναι.
3: Το Chinese.
2: Το Chinese.
3: Και πού βρέθηκε η.
2: Έχουν συνεργαστεί, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
3: Collaboration.
2: Ναι.
3: Αφού λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά, με το που πήρε την Κούπα Ολυμπιακός, καταρχάς έβλεπα κάποια drone από το παράθυρο, όπως ήμουν ξαπλωμένη, και λέω να οι εξωγήινοι. Να τι, υπάρχουν! Και μετά λέω καλέ τα drones πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
2: Είχε στην αυτοψία ο Στρότριγκ από του εξωγήινου.
3: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
2: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που πού ήτανε?
3: Στην Ελλάδα.
2: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδανε, το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν, σου λέω, μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα. Ένα.
3: Δίσκο.
2: Ένα ενυπτάμενο δίσκο να προσγειώνονται κανονικά μπροστά τους.
3: Ναι.
2: Αυτός είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα, που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Και ήταν αθόρυβο και το είδανε. Το είδανε.
3: Και μετά τι γίνανε.
2: 4-5. Και φώναξαν την αστυνομία, πήραν τηλέφωνο με τον στρατό, δεν ξέρω τι, και ήρθανε μετά από. Αυτά και το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθε μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν, λέει, και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαμε ορισμένα πράγματα, δεν είπε τίποτα, αυτά.
3: Συλλέξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε?
2: Και μετά
3: εξαφανίστηκαν.
2: Και μετά σιωπή, να σου το πω έτσι.
3: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή. Δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
2: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
3: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
2: κοντά. Κοντοπίθαρα.
3: Περίμενα. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιά.
2: Βοσκή δεν ήταν ένας εκεί που τα είχε πιει?
3: Δεν μου λες κάτι. Η βοσκή στα μαντρία που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά τους.
2: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτό και να φωνάξεις την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν, λέει, ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
3: Μα, και γιατί το εξαφανίσανε μετά?
2: Δεν ξέρω, ποιο. Δεν βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
3: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕ και ΠΕ, αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
2: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
3: Πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό?
2: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φαγιά μαζί.
3: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, αλλά.
2: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα τα αντέξω.
3: Έλα, θα αρχίσει να στάζει.
2: Μαλή, πάμε.
3: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
2: Τα ίδια κατάσταση.
3: Ναι.
2: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πνάω και λίγο χάρτη. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. 6 Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα, τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά, γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα του, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί.
3: Καρβέλι.
2: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του Toast. Ολική άλεση, πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. 2 κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπο, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σουγκαρίζουμε.
3: Ναι.
2: 6 πράγματα, αυτά τα 6. 8, 7 μάλλον μετά. 38 ευρώ.
3: Ναι, αλλά πόσα Εβαπορέ πήρες?
2: 6.
3: Μάλιστα.
2: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ για να τα βγάλω τα τρίτα 2,50, είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
3: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν,
4: ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
3: Α,
4: η πρώην του Ντεγκρέ.
3: Η πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε.
4: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
3: Ξενό.
4: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσε πληροφορώ για αυτό τον έρωτα.
3: Που θα δεν πάει έχει. Άντρα, καπετάνιο.
4: Λοιπόν,
3: θα πάει.
4: Πολύ νόστιμο.
3: Ναι.
4: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
3: Ναι.
4: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
3: Επιχειρηματίας.
4: Είναι επιχειρηματίας, ασχολείται με κατασκευές.
3: Real estate.
4: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματίας, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και
3: βλέπει. Τι μου λέει αυτό το όνομα.
4: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάτσα να σου πω.
3: Μάλιστα.
4: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
3: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη τη φορτώσαμε.
4: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
3: Ναι.
4: Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
3: Κοσμικιά θα είναι.
4: Κοσμικιά είναι, ναι, καμία.
3: Λοιπόν, είδες ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
4: Όχι, ήρθε εδώ.
3: Η αλογο...
4: αλογομούρα.
3: Ακριβώς.
4: Ήρθε.
3: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
4: Ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
3: συγγνώμη δηλαδή.
4: Πήγε μόνο
3: εντάξει, ταΐσαμε γκρι κουζίνα, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
4: Α.
3: Και πήγε
4: και
3: βέβαια.
4: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
3: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
4: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
3: Όχι, δε, αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
4: Ναι. Για να δω τι φοράει.
3: Τι φοράει.
4: Καλό είναι αυτό που φοράει.
3: Very British φοράει.
4: Ναι, δεν είναι κακό.
3: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια του είναι έτσι.
4: Ναι.
3: Θέλει πολύ πράγματα.
4: Τα πετσαρίες και τέτοια.
3: Τα πετσαρίες. Μ' αρέσει εμένα.
4: Τη αγγλική εξοχή.
3: Ναι.
4: Και εμένα μου αρέσει το στιτζελ.
3: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
4: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
3: Ναι.
4: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
3: Είναι μπλε σκουρό.
4: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία είναι πολύ ωραία, ωραία, παιδιά.
3: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
4: Μάλιστα.
3: Στι Μαουνιέριδε, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδε έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
4: Ναι.
3: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
4: Τι αδερφός, ο Άντριου.
3: Ο αδερφός της είναι ο Χάρολος.
4: Ο Χάρολος, ναι.
3: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
4: Τι του δώσανε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
3: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
4: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια, α πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
3: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
4: Ωραίο το γάλα γαϊδούρα.
3: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχει κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα.
4: Έχω πάρει αφρόλουτρο κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
3: Ήταν καλό.
4: Καλά ήταν.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Μια χαρά.
3: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
4: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
3: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
4: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
3: Κέρκυρα και Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια του κορυφαίου κινηματογραφικού παραγωγού. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
4: Ποιο ήρθε πάλι.
3: έρχονται συνέχεια καλέ.
4: Ήταν και καινούργοι.
3: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες. Το τελευταίο είναι αυτό με την Emily in Paris, είναι σύριαλ αυτό, αλλά εντάξει. Η Emily πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώνει.
4: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
3: Όχι, δεν ισχύει
4: δεν
3: αυτό.
4: Δεν ισχύει τελικά.
3: Δεν ισχύει, μόνο
4: δεν πάει.
3: Όχι.
4: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
3: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι του. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
4: Έρευνε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
3: Όχι,
4: να
3: θέλει
4: να
3: μόνο μήκο.
4: Και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
3: Δεν μου λε κάτι. Ξέρει πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
4: Πόσα παίρνουν το επεισόδιο αυτή.
3: Πόσο.
4: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
3: Τι?
4: Ναι.
3: Τι?
4: Ναι.
3: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
4: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
3: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
4: Τι έχει αυτό.
3: Έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
4: Α.
3: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
4: Δεν ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φάσω ωραίο ψωμί από φούρνο.
3: Ναι, γιατί είναι όλα.
4: Εγώ δεν έχω. Δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να αρέσει, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες. Ψωμί, ok, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
3: Να.
4: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
3: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι,
4: κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
3: Ναι.
4: Και τσάμπα.
3: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί του άνθρωποι.
4: Παιδιά, τσάμπα που πηγαίνει αλλού να το πάρει και το πριν 3,50 του σπίτι που είναι πια άλλο.
3: Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο, ο οποίο κάνει, παιδιά, τι τυρόπιτε, σπανακόπιτε και μπουγάτσε.
4: Όπω μπουγάτσα, καιρό
3: να φάω. Χθες που κατέβηκα στο κέντρο τη Αθήνα, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο τη Αθήνα, δηλαδή μοναστηράκι, πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα του κουλουράδε τη Θεσσαλονίκη καταρχά που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
4: Έλα.
3: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
4: Τι λέω, ωραία μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
3: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
4: Ναι.
3: Το τι Greek tourist και μουδάκα,
4: ναι,
3: και
4: έχει πράγμα.
3: Παστίτσιους.
4: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
3: Και σουβλακούς.
4: Έχει να τον έχω και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
3: Όχι.
4: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι.
3: Γιατί το λένε.
4: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
3: Καμιλό Πάρδαλη.
4: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που εφόρεσε μετά τη συνέντευξή τη που είπε ότι σε αυτό το χάμε είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
3: Ναι.
4: Με έξω του ώμου, χιλιοριστικό φόρεμα, με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event, φορώντας το φόρεμα αυτό τη εκδίκηση και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
3: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
4: Τζάγουαρ είναι, έτσι. Το
3: ναι, ποιος να πάρει την Jaguar, παιδιά.
4: Πες με εσύ.
3: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού.
4: Έλα,
3: για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
4: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσα απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
3: Κάτσε όμως, περίμενε.
4: Σαν καναρίνια είναι.
3: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
4: Ναι, το ξέρω γιατί.
3: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Η κίτρινη θα μ' άρεσε.
4: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
3: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
4: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
3: Αφού άλλο την παίρνει η ασορτή με τα παπούτσια του.
4: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνηση. Εντάξει, είναι και το πατρωμένο 50.000 λίρες.
3: Α.
4: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
3: Δεν άλλαξε τη συντήρηση, θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
4: Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
3: Συλλέκτες.
4: Είναι συλλέκτες. Οπότε
3: ναι,
4: αυτό
3: με
4: μπορεί.
3: Πόσα, και... Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
4: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
4: Φαίνεται.
3: Ζαλούζ.
4: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
3: ισχύουν. Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν, μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
4: Δεν το διάψευσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
3: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
4: Από ποιον να είναι. Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
3: Ηθοποιός.
4: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά. Δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Ούγκα.
3: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διέψευσε.
4: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι παίζανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά. Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίπη περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
4: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
3: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει: για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου, απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας.
4: Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται, και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο παθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
3: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτήν νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
4: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
3: Ξέρουμε.
4: Όχι, η Amazon λέει, και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι.
5: Θα κινήθηκες χθες.
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της κόρης.
4: Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
3: Ακριβώς.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έσβησε μόνο του.
2: Το ζεστ, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
1: Ναι,
2: ήμουν βέβαια, στον ήλιο,
1: αφού ήταν 20... Όχι καλά, είχε 29... έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
2: Ναι, έχει, ε.
1: Ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, σε στάθηκε το κινητό, γιατί το έχεις κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνεις λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
2: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
1: Τέλεια!
2: Μια χαρά.
1: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
2: Τι κάνω, ναι. Ό,τι να γίνει, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές γίνεται
1: ζαφές.
2: Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
1: Ναι.
2: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
1: Μπράβο.
2: Ό,τι βρέξει, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζοκοβίτς, η γυναίκα του του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει, πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγματι μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
1: Σμέουρο!
2: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
1: Έλα, μωρέ.
2: Καλύτερα κομπόστα να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και τα την καρύδα. Καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
1: Too
2: much, ρε παιδί μου.
1: Too much όλα μαζί.
2: Τι μας την έβρισε τώρα για να χαθούμε τη ζωή μας.
1: Ήτανε στον αγώνα.
2: Και αυτό βγαίνει με στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξέταση ούρων κάτι.
2: Όχι, καλό
1: σαν
2: είναι.
1: Αποτελέσμα.
2: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Συμπαθητικούλη είναι.
1: Ναι. Λίγο πικρουλή.
2: Ανάλογα τι θα πετύχει.
1: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
2: Νομίζω, ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν, λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
1: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Fresh front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
2: Να χαρά.
1: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω, πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν και λοιπά και είχε ενθουσιασμό. Πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
2: Ναι, μωρέ μου.
1: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
2: Καλά και στο τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φίλαθλοι, είναι οπαδοί.
1: Ναι, τώρα.
2: Και από όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το χτσεντρότυπο που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
2: Αν συμφωνώ.
1: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτι του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχει.
2: Τίποτα, όλα
1: να
2: καλά.
1: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
2: Όχι, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε
1: τι
2: παιδί
1: θα
2: μου.
1: Έχει μπει.
2: Όχι, αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Δεν βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
1: Μην βάλεις λίγο καιρό.
2: Δεν γίνεται.
1: Μην βάζεις κοντά στα μάτια.
2: Δεν βάζω, κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι κάπου. Θα μπει, θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι, νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
1: Εγώ έχω πραγματικά όμως, όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
2: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει τώρα, θα δούμε, μωρέ, τους έχουμε πάρει αμπάρια τώρα τους, γιατί έχω ξεπαγαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ορφαντέο το ταμείο.
1: Γενική επισκευή και πέταμα λέγεται αυτό. Ανακύκλωση.
2: Όχι πέταμα, γιατί. Άμα έχεις ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρα, το προσέξεις, το κάνεις, το ράνεις.
1: Ναι, μέχρι που αρχίσει. αρχίσει και.
2: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
1: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
2: ναι,
1: παρακαλώ.
2: Και δεν το
1: μετά
2: πασάω.
1: Από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε, μαζί είχαμε και το nickname Αλβανία. Καταλαβαίνετε, έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παραγκά. Θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
2: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
1: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
2: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
1: Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί.

0: Γλιτσαριού η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τραγική. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ. Τέτοιο. Κυλαμούκλα.
1: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
0: Όχι.
1: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
0: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
1: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
0: Με πια.
1: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοβέδαλος.
0: Είμαι το χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
1: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
0: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
1: Πας.
0: Κύθυρα πας και χείος πας.
1: Το πας, πώς το παίρνεις και πας.
0: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουνε και άμα παίρνεις, παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
1: Ωραία, πας το one way.
0: Δεν είναι το one way.
1: Γιατί έχουν ακριβήνει και σε βλέπω να μένεις εκεί.
0: Δεν είναι one way.
1: Και να στέλνεις, θα ρίξω λάθρο για να σε
0: πιάσω. Δεν είναι one way. Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
1: Α, θες και αυτοκίνητο.
0: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
1: Θα κάνεις.
0: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
1: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
0: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν σαν τρελή. Mm. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με αγκαλιά με τα θυμάρια.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
1: Έχω φάει με ποδήλατο παιδιά χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
0: Αγόρα τα καπελάκια.
1: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά.
0: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά μου, ωραία. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά να μου πάρει. Ήθελε η μάνα να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα παιδί, το κόβεις το παιδί, τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο.
1: Με
0: καλαθάκι.
1: Αγοροκόριτσο ήσουν.
0: Αυτό λέω, με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
1: Τι είναι τα κορδέλες.
0: Να έχει και κορδέλες.
1: Λοϊδιά.
0: Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχεις το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι που το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι, είναι ποδήλατο. Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
1: Εσύ ήθελες να πάρεις σπρέι, νομίζω, και να το κάνεις γκράφιτι.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν σ' άρεσε γκράφιτι, έλα.
0: Όχι, όχι. Το
1: αυτοκίνητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιτι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
0: Όχι, μπορεί δεν μ' άρεσε.
1: Θα μ' άρεσε. Ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιτι.
0: Άρα, βαριέμαι. Να είναι κάπου σε ένα τοίχο που πούμε περαστική, ναι, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιτι, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα βαριόμουν.
1: Ωραίο γκράφιτι.
0: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' άρεσε να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
1: Ο Λάλα έχει δει το αυτοκίνητό του.
0: Όχι.
1: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
0: Το αυτοκίνητό του.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πλησίματα.
0: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώς δεν φεύγουν αυτά.
1: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, ας πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
0: Εντάξει, αυτός βέβαια είναι καλλιτέχνης, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τη γράφει.
1: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα. Βάζει.
0: Ξέρω.
1: Βάζει
0: ότι...
1: κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβάκια.
0: Ναι. Θα κάνει έτσι.
1: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
0: Λοιπόν, τώρα που είπες αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνεις, που σκανάζεις με το κινητό.
1: Ναι.
0: Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. QR είναι αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο, ναι, πράγμα λίγο έτσι.
1: Τα σκανάζεις
0: με το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μία λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνεις έτσι με το κινητό. Όμα κάνεις και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
0: Τι θέλω, θα την πάρω.
1: Ντροπή σου.
0: Γιατί?
1: Να βρίζεις τον κόσμο.
0: Εγώ.
1: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ βιντεακιούρ.
0: Είσαι ούτε σακιάδες θα είναι ευγενικές και με κοτσιδάκια
1: σου.
0: Όχι. Είσαι σακιάδες του 50 και του 60 τώρα.
1: Τώρα...
0: Τον 8 δεν ήταν ευγενικό. Όχι, ήταν κοκκέι.
1: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
0: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθως, να ξέρεις.
1: Ανάλογα.
0: Είναι μπροστά σου, αν και τι κάνετε και να πείτε.
1: Τι να το.
0: Μούφα όλα, μούφα.
1: Ναι, ναι. Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουμε.
0: Ναι, τα εξούλια των καλών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
1: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
0: Για πες.
1: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σας πω, έφαγα δύο κομματάρες τεράστιες. Η ίδια αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν χαργαντούα στον τελευταίο
0: καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντας άνθρωπος είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει.
1: Όχι. όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, shopping, ωραία πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μόνο σιγά πια.
1: Ναι.
0: Δεν μου φτάνει.
1: Τι δεν σου φτάνει.
0: Σαν δεν διασκέδαση.
1: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
0: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να κάνω. να δω καλλιντικά. Αυτά δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθώνες του ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά. Να κάθομαι όλα να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο. Σκότωσέ με.
1: Ναι.
0: Και σε

0: Μουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς παίχτη άλλη από πίσω και λέει να σας βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σας πω αν χρειαστώ κάτι.
1: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
0: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά πες ότι σε αφήνει και πας και διαλέγει. Τέσσερι πέντε και είσαι με τις κρεμάς έτσι και περιμένεις μία ώρα στα αποβιτήρια και πάει στα αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
1: Σε ήλα πάλι.
0: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πώ είσαι και έχουν βγει και όλε μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει. Να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι.
0: Ωραία για σένα.
1: Ναι. Ρωτάς και τη διπλανή μου, πάει.
0: Γιατί τη στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
1: Όχι. Μπορεί να θες πόσες φορές θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
0: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου, δεν χρειάζομαι γνώμες. Ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Τάκης και Χούκλης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούκλης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, είναι μέρα των παρεξηγήσεων. Λέει γι' αυτό μην κάνετε συνεννοήσεις, μην μιλάτε για business, μην μιλάτε για δουλειές.
0: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
1: Ναι.
0: Έχεις
1: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
0: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, να κάνει ένα post. Τέλος πάντων, είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε, βρε. Η άτιμη.
1: Τι ανέβασε.
0: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω. Το πιο γλυκό προσωπάκι.
1: Για τον Αντρούλη, τι.
0: Ναι.
1: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο.
0: Oh.
1: Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
0: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
1: Εντάξει, είναι αγκουροπός.
0: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην η Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: αυτή πολύ όμορφη.
1: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μα.
0: Oh,
1: με οικοδέσπινα. Πια! Πια! Νομιστής! Πια!
0: Πια!
1: Τυρούλα κορομιλά!
0: Έλα γαμός έγινε!
1: Ναι!
0: Εγώ δεν ξέρω παιδιά, στα τηλεθεατές τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
1: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
0: Σιγά μου που δεν έχει, ξέρεις τι μου ζητάει, ειδικά έχεις την επαρχία και εκεί. Ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά, να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι...
1: Καληνύχτα και καλή βράδια!
0: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου, λέω ένα παράδειγμα, και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει και βουστοκραυγάζει ο κόσμος από κάτω.
1: Με τα σούπερ μίνι.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Της λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
0: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη!
1: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
0: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν λέμε τώρα καμία οικονομία. Είναι πολύ πιο φθηνά.
1: Συγγνώμη, και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδό.
0: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
1: όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι μπίζνα είναι. Δεν μπα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό.
0: Εντάξει, δεν θα έχει το μπουκάλι όπω
1: σου λέει. Wow, wow, wow, wow, wow. Κάνει έναν ηχό έτσι.
0: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει όμω, με συγχωρείτε, άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλο την ημέρα στα γροκτήματα ρόζα. Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
0: Λοιπόν, πάντως εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτές οι εκπομπές, όχι την κορομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει, και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς, δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τα διασκεδάζουν αυτή στην τάβλα. Δίσταξα.
1: Ναι. Σε πληροφορώ ότι είσαι πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
0: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
1: Είναι ηλικιωμένη.
0: Έκανε καλά νούμερο το Παπαδόπουλο.
1: Είναι αυτή που είναι από τα νοσοκομεία.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα σα δείξω στην Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον Πεστονά, είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
1: τι εκπομπή κάνουνε. Η δισογραφική.
0: Υφοτέλματα. Έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
1: Και μετά έχει κουτσοπολικιά.
0: Όπου φωνικό, όπου.
1: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
0: Αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Δεν είναι μέσα στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο ζεφέ τα πρώτα χαστούκια.
1: Ναι, πρωί-πρωί τώρα.
0: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιος αυτό και ποιος και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν και μια συνέντευξη του τέλους κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι της που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα της και τη Μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου της, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Δείχνει λίγο. Δεν περνάω πολύ καλά. Α, αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
1: Ναι.
0: Αλλά. Αχ, μπορεί τα μεσημέρι να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβε τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι λίγο. Όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε έξω τρελά από τα κέφια όλοι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα. Δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
1: Είμαστε όλοι.
0: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτά, παιδιά, είναι.
0: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
1: Views, μιλάμε από
0: γελά. Γιατί γελά, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή. Τεχνητής νοημοσύνης.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
0: Θα σ' αρέσει.
1: Γιατί θα μ' αρέσει.
0: Κάθεσαι λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσαι σε μία καρέκλα. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζεσαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
1: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλι. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω
0: εγώ
1: να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα.
0: Μην μιλήσω.
1: Εμένα
0: είναι
1: διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, σου λέει τα δικά σου. Και βασικά παίρνει το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
0: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
1: Γιατί για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
0: δεν είναι απόλαυση.
1: Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πες μου τα νέα σου.
0: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πιάνει το μαλλί.
1: Εντάξει τώρα, να σου
0: πει βουρτσάκι.
1: Έχει πέσει στι πιο κουλέ κομμόντρε, εντάξει.
0: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ. Και βγαίνει ένα κουκάκι.
1: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
0: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και με σταθερό αποτέλεσμα.
1: Και με τη βαφή.
0: Όχι βαφή.
1: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
0: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει και μηχανήματα.
1: Σε αυτόματο μηχάνημα.
0: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
0: Τι εννοεί.
1: Θα πα λουσμένη από το σπίτι.
0: Φαντάζομαι πώ να δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
1: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα λουσμένη από το σπίτι. Πώ
0: θα δρόμο, καλέ.
1: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει λουσμένη έξω.
0: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτός.
1: Κατάλαβα, όλη μου πνευμονία.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
1: Για εργατικές κατοικίες είναι αυτό.
0: Τι λες καλέ.
1: Τι λες καλέ.
0: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμως.
1: Ναι.
0: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρές, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό για να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
1: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου.
0: Εγώ μη τον είχα, τον αφήνω.
1: Α, εντάξει. Εσύ.
0: Αυτά στην Κίνα.
1: Εσένα δεν σ' αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
0: Όχι βέβαια.
1: Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
0: Τι εννοείς?
1: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι,
0: ναι,
1: και σε κουρεύει.
0: Ναι, αλλά θα
1: κάνει μαμά. Και από πίσω, και άμα θες αφέλειες και τέτοια, θα τα κάνει όλο αυτό.
0: Θα δίνω φωτογραφία από τι κούρεμα θέλω.
1: Και τι έχει, ψαλιδάκια έχει.
0: Ναι, ψαλιδάκια.
1: Γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει δολαρίκι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί. Δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το λανσάρουν, λέει, ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ.
1: Έλα,
0: είναι...
1: παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιος θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ. Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
1: Ξέρεις, τη σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
0: Θα μας αρώνει.
1: Και θα μας αρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
0: Γιατί, παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου, σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
1: Ναι, ό,τι είναι τη μόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε, σου λέω, σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
0: Θα σου αρώνει και το πρόσωπο και θα σου κάνει και προτάσεις τη αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να συνέρχεσαι.
1: Και πες ότι σε βγάζει Καζαγκούγκου. Πες μου με ποιον θα τα βάλεις. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
0: Θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
1: Α, ωραία. Είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
0: Ή έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάζει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πώς είσαι πριν και μετά.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Και αν,
1: το πριν και το μετά φοβάμαι.
0: Έλα, μωρή, γιατί.
1: Τι γιατί, εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton.
1: Α,
0: και βγήκαν να τη φάνε.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και τη λέω, αν το παιδί δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να, αϊ, παράταμε.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είπα δεν κλαίω και όπα είπα λέω. Δεν λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή. Όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Έτσι κι αλλιώς

0: θα περάσουν.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Πα παρά του ρου ρου ρου ρου. Πα παρά του ρου ρου ρου ρου.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αγόρι και αλήτης. Κρυφά τσιγάρο στο ένα χέρι και στο άλλο τατουάζ μαχαίρι, Pink Floyd και

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.